Θα ήθελα να σ' αγγίξω ξανά τα μακριά σου μαλλιά, να μυρίσω μας τα αφήσουμε εκεί. Φίλοι πάλι οι εχθροί, δεν αντέχω άλλο να προσπαθήσω. Είσαι ένα καράβι στα παγωμένα νερά που μοιάζει σταματημένο στου λιμανιού τα νύχτα, κι εγώ να αναρωτιέμαι έναν αιώνα μετά αν σε μένα γυρνάς ή αν φεύγεις.

έτσι ξανά μες στο κρύο. Όσο πίσω λοιπόν κι αν γυρνώ, θα τα βρίσκω όλα εδώ όπως τα αφήσα.

που μοιάζει σταματημένο στου λιμανιού τα νυχτά. Κι εγώ να αναρωτιέμαι έναν αιώνα μετά.